Yes. Γυρνάς να ξέρεις να φύγει να σαν Radio Soto. Για G-Rec. Για μου Σίσου. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.